0: Ladies and gentlemen,
1: pump up the volume.
2: We present to you
3: New Music Show
2: на русском радио Кипр.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
5: New Music Show.
6: You are listening to John on New Music Show.
7: John Buzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
8: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας καλοκαιρινό σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου και να ξέρετε ότι αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα πριν πάρω το New Music Show και φύγω για διακοπές. Μεταξύ άλλων όμως σας έχω νέες κυκλοφορίες από BTS, Empire of the Sun και την dance διασκευή στο She Doesn't Mind που κερδίζει έδαφος στα Shazam Charts στην Ευρώπη. Επίσης θα πάμε 12 χρόνια πίσω στο 2014 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι άλλο καινούριο. RG και Paul Oakenfold στην νέα εκτέλεση του Resurrection.

Talking Fold. Αυτό ήταν το Resurrection πρώτο για σήμερα στο New Music Show και πάτε στο νέο σίγκλ των BTS με τίτλο Normal από το πρόσφατο άλμπουμ τους Arirang. Μιλά για το τι θεωρεί πλέον φυσιολογικό το συγκρότημα μέσα στη ζωή τους ως παγκόσμιοι superstars. Από τη μία η τεράστια επιτυχία, οι σκηνές, οι συναυλίες και η αποθέωση από εκατομμύρια fans, ενώ από την άλλη υπάρχουν στιγμές όταν τα φώτα σβήνουν. Οι στίχοι αγγίζουν την πραγματικότητα πίσω από την λάμψη της δημοσιότητας, παρουσιάζοντας τις σκέψεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Πρώτη νέα κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. DJ Gocha, Jason Derulo και Melody στην μεγάλη πτυχία του καλοκαιριού Mi Chico. Και το παγκόσμιο κύπελο τελείωσε. Η Ισπανία αναδείχθηκε νικήτρια και η ζωή συνεχίζεται κανονικά πλέον. Πριν γίνουν όλα αυτά όμως, η FIFA αποφάσισε να κυκλοφορήσει άλλο ένα τραγούδι για το soundtrack του World Cup και αυτό είναι η συνεργασία των Empire of the Sun με τον Danny Ocean. Το Yego μιλά για την ενότητα και την ομορφιά που υπάρχουν πάντα και θέλει να στείλει το μήνυμα της ελπίδας και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στην τελευταία εβδομάδα παρουσίας μας εδώ πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές του Αυγούστου. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτό ήταν το track που θα ακούμε κάθε μέρα αυτήν την ώρα και είναι από τα αγαπημένα μας super καλοκαιρινό Adal και I Need Nobody. Και είπα τώρα στην Natasha Hamilton, η οποία κυκλοφόρησε το πρώτο της EP. Για πρώτη φορά, το πρώην μέλος των Atomic Kitten επέτρεψε στον εαυτό της να βυθιστεί πλήρως στην δημιουργική διαδικασία. Κάθε στίχος, κάθε μελωδία, κάθε στοιχείο προήλθε από μια θέση ειλικρίνειας. Ήθελε να φτιάξει κάτι που να τη δείχνει που βρίσκεται τώρα, όχι το που ήταν παλιά. Από τα καλύτερα τραγούδια του EP είναι το pop hit Garden of Eden, που παρουσιάζει την κλασική εικονογραφία του πειρασμού στον παράδεισο. Έρχεται τώρα στο New Music Show.

Mondo και Location στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2014, όταν το Bailando του Enrique Iglesias σε συνεργασία με τους Deskimer Bueno και Gente de Zona ήταν το έκτο σίγκλ από το 10ο άλμπουμ του Sex and Love. Όταν ο Bueno το παρουσίασε στον Latino Star, αρχικά δεν του άρεσε και δεν ήθελε να το ηχογραφήσει. Όταν όμως έκανε το πρώτο demo, έγινε το αγαπημένο του από τον δίσκο. Κυκλοφόρησε λοιπόν και μπήκε στο chart σε 50 χώρες όλο τον κόσμο, φτάνοντας στην κορυφή σε κράτη όπως Πορτογαλία και Κολομβία. Το track έδωσε στον Enrique 3 Latin Grammy βραβεία ανάμεσά του στο Song of the Year. Είχε όμως και νομικά θέματα, καθώς ο περουβιανός τραγουδιστής Πέλο Νταμπρόσιο ανέφερε ότι αντέγραψε την εισαγωγή και το ρεφρέν από ένα τραγούδι του. Ωστόσο, απέστειλε την καταγγελία λίγους μήνες αργότερα, αφού οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε τίποτα αντιγραμμένο στους στίχους ούτε στο ρεφρέν. Το Bailando λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 5 φορές διαμαντένια στο Μεξικό και ήταν στο νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 12 χρόνια.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, τελευταία εβδομάδα live παρουσίας μας εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Όλο τον Αύγουστο θα ακούτε βέβαια εδώ τις μεγαλύτερες επιτυχίες, όπως αυτή εδώ από την Taylor Swift. Ήταν το Opa Light και πατέρας των Funk Tribu, έναν Κολομβιανό παραγωγό που έκανε την εμφάνισή του με το Funky Tribu και από τότε έχει μετακομίσει από το υπνοδωμάτιό του σε stages όπως την Tomorrowland και του EDC Las Vegas. Το νέο του single Where Are You Taking Me είναι σε συνεργασία με τον Dilly Stone. Μπορεί ηχητικά το track να είναι στο γνώριμο ύφος του, φέρνει όμως ένα διαφορετικό συναισθηματικό ύφος, πιο ανήσυχο και με πολλή ένταση. Έρχεται τώρα στο

Τους Jubel ήταν το Ocean House στο New Music Show και όλα τώρα για το Forgotten Hit. Όλη αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα παρουσίας μας πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα έχουμε ρουμάνικες επιτυχίες από την χρυσή εποχή τότε στα τέλη της δεκαετίας του 2000. Ο Αλεξάνδρου Ενάτσε ήταν ένας DJ από τη Ρουμανία που χρησιμοποιούσε το καλλιτεχνικό όνομα Alexander Bass. Ξεκίνησε από ένα μικρό club το 2002 και σε μικρό χρονικό διάστημα βρέθηκε στα μεγαλύτερα venues της χώρας του. Το 2008 άρχισε να κάνει τις δικές του παραγωγές. Μπορεί να μην έφτιαξε πολλά τραγούδια, αλλά τα περισσότερα από αυτά χώρισαν όπως το Privacy με τον Φρίσκο στα φωνητικά, που ήταν το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό hit του στην Ελλάδα. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε

0: We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
2: It's over here. It's over
3: here. Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Budzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Φοβερή ζέστη έξω, αλλά εγώ έχω τις μεγαλύτερες δροσερές επιτυχίες, όπως αυτή εδώ από τον Dave και την Thames. Ήταν το Rain Dance. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 27 Ιουλίου 1983 η Madonna κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της με τίτλο το όνομά της. Ανέβηκε μέχρι το νούμερο 8 στην Αμερική, όπου εκεί έχει γίνει 5 φορές πλατινένιο, ενώ έχει ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Πήρε καλές κριτικές ανάμεσά τους και από το Entertainment Weekly, που το 2008 το έβαλε στην 5η θέση με τους καλύτερους δίσκους των τελευταίων χρόνων. Από την πρώτη της δουλειά βγήκαν 5 singles συμπεριλαμβανομένου και του Holiday, που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show, αφού και εμείς από την επόμενη εβδομάδα

Roger Sanchez και Karen Harding, νέο single How Do We Say Goodbye, και μπορεί όλοι να περιμένουν το τραγούδι τους να γίνει viral στο TikTok για να κάνουν επιτυχία, όμως το ραδιόφωνο έχει ακόμη τη δύναμη να δημιουργήσει hits. Ο Energy λοιπόν στη Γαλλία, ο κορυφαίος ευρωπαϊκός σταθμός, πρόσφατα ξεκίνησε να μεταδίδει το She Doesn't Mind του Riviera. Πρόκειται για ένα νέο παραγωγό που διασκεύασε το track του Sean Paul από το 2011. Από τη στιγμή που άρχισε να το παίζει, το track βρίσκεται ήδη στο Shazam Chart στη Γαλλία και από ό,τι φαίνεται θα εξαπλωθεί σε λίγο καιρό. Θυμηθείτε βέβαια που το ακούσατε πρώτοι, που αλλού εδώ στο New Music Show.